0: σκοτίδιο. Τοπί απκαλσιέρ. Ως με τεμάν. Και άπνε με εκεί. Λίκεν διάκη σκοτσιάντς. Ως με πι απκαλσιέρ.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।